City, μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102.

0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγύησεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλεντζέδες κατοικοί που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγιάννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χοζοδιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολύ

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
7: Καλωσορίσατε Εύη μας και Δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αττικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
5: Yeah, αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits hot 40.
5: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο 1 τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνει

δημοτικές σχολές είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Και καλό μήνα. Γιατί εμείς δεν τα έχουμε πει.
1: Καλό μας μήνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Παιδιά, να πω κάτι έτσι από αυτά τα εκτός μικροφώνου που ζούμε κάθε φορά. Μπαίνουμε στο στούντιο και μιλάει ο κόσμος. Κάτι έδειχε πριν και είναι λες και έχω ακούσει άλλον.
0: Έτσι, είδες πως αλλάζει η φωνή τελείως, ρε παιδί μου.
1: Ούτε εγώ τέτοιο μπασάρισμα. Ξέρεις ότι κλείνει ο λαιμός συχνά, αλλά τι
0: αλλάζει, αλλάζει η φωνή, έχει διάφορες παραλλαγές, δεν είναι μία φωνή. Περιττό να σου πω τώρα, αυτά τώρα δεν ξέρω γιατί τα λέμε, θα τα πούμε και αργότερα βέβαια. Έτσι περιττό να σου πω ότι, ας πούμε, όσος κόσμος με ακούει και μετά με συναντάει έξω, μου λέει είσαι, είναι η ίδια φωνή, είσαι εσύ ο ίδιος. Μήπως βάζετε κάτι ειδικά μηχανήματα, λέει, στο μικρόφωνο και ακούγεται έτσι η φωνή σου, δεν ακούγεται η ίδια.
1: Μήπως βάζεις, όπως βάζουν οι τραγουδιστές, κάποιο auto-tune, βάζεις και εσύ κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Σαλόμη.
0: Αρχίσαμε τα ωραία. Έτσι, δηλαδή μπαίνει ο μήνας με Σαλόμη και είναι Αύγουστος. Έτσι.
1: Πώς το νιώθεις, πώς το βλέπεις όλο
0: τέλειο,
1: αυτό.
0: Φανταστικό, τι, όλο μαζί το πάκι.
1: Ποιο κεφάλι θα σερβιριστεί, ψάχνεις να βρεις.
0: Δεν με ενδιαφέρει αυτό, το υπόλοιπο κοιτάω εγώ. Όλο και κάποιο κεφάλι υπάρχει.
1: Τι εννοείς?
0: Να σερβιριστεί. Κατάλαβες. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια, έρχονται σε λίγο. Έχουμε νέα από το διάστημα, επίσης, που έρχονται αργότερα. Και Βιβαλίκος μας και Δραμάδος θα είναι εδώ για δύο ολόκληρες ώρες, κυρίες και κύριοι.
1: Ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και αμέσως μετά ζώδια. Μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, έρχεται η ώρα.
1: Έρχεται.
0: Για τα ζώδια. Έτσι, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα, φαντάζομαι, έτσι.
1: Βεβαίως. Στις γενικές κατευθυντήριες, το βασικό που έχουμε να πούμε είναι το πέρασμα του ζυγού, μάλλον της Αφροδίτης στο ζυγό, που είναι φιλικά, είναι σε μια θέση ισχύως εκεί η Αφροδίτη, οπότε βοηθάει να είναι λίγο εντονότερο το ερωτικό στοιχείο. Πες μου τι άλλο θέλεις για το καλοκαίρι, για μια αυγουστιάτικη εβδομάδα.
0: Υγεία και χρήματα μετά, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τα ζωδιάκια μας με τους κρυούς, κρυαράκια μου. Γενικότερα η δημιουργικότητά σας χτυπάει κόκκινο αυτή την εβδομάδα και ενδεχομένως σας πιάνει η επιθυμία να διακοσμήσετε το σπίτι σας, να κάνετε κάποιες αλλαγές, ενώ από την άλλη πλευρά οι σχέσεις φαίνεται να κυλούν κάτι παραπάνω από όμαλα. Ταύροι, ενδεχομένως να έχετε κάποιες επισκέψεις στο σπίτι σας, κόσμο που μπορεί να φιλοξενείτε, ένα πήγαινε έλα συνεχόμενο το οποίο δεν σας αφήνει να ησυχάσετε. Αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε με μεγαλύτερη ευκολία αυτή την εβδομάδα είναι να προσέξετε λίγο τη διατροφή σας και να βρείτε έτσι μια πιο υγιεινή οδό, να πούμε. Πάμε στους διδύμους, διδυμάκια. Η αλήθεια είναι πως είναι έντονα συναισθηματική και ερωτική η ατμόσφαιρα αυτή την εβδομάδα και σας παροτρύνει για αρκετά ραντεβού. Αν είσαστε μόνοι, είναι σίγουρο ότι αν είστε μόνοι στο ξεκίνημα της εβδομάδας, δεν θα είστε στο κλείσιμο της εβδομάδας.
0: Αυτό είναι εγγύηση για την εκπομπή.
1: Για τέτοιο ερωτισμό μιλάμε.
0: Αυτή είναι εγγύηση για την εκπομπή βασικά.
1: Καρκινάκια. Ο ήλιος και ο Δίας γενικότερα σας έχουν βοηθήσει να βρείτε κάποιες νέες πηγές εσόδων και αυτό συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Προσπαθήστε ωστόσο να είστε λίγο πιο συγκρατημένοι ως προς τα έξοδα, γιατί θα είναι λίγο πιο εύκολο να παρασυρθείτε. Λιονταράκια, αυτό που σκέφτεστε περισσότερο είναι το φλερτ αυτή την εβδομάδα. Είτε σκέφτεστε να φλερτάρετε εντονότερα, είτε υπάρχει κάποιο πρόσωπο που σας έχει κεντρήσει την προσοχή και έχει κερδίσει το ενδιαφέρον σας, ή από την άλλη πλευρά σκέφτεστε πώς θα κανονίσετε μια ωραία απόδραση με το τέρι σας. Όλα είναι μες στο πρόγραμμα και είναι πολύ ερωτικά. Πάμε στους παρθένους. Παρθενάκια, είναι μια εβδομάδα που μπορείτε να χαλαρώσετε λίγο περισσότερο, να ξεφύγετε ενδεχομένως από μια καθημερινότητα που σας έχει κουράσει. Σίγουρα είναι πιθανό να έχετε είτε κάποιο ξαφνικό έσοδο από εκεί που δεν το περιμένατε, είτε να καταφέρετε να κλείσετε να κάνετε κάποια πράγματα χωρίς να τα πληρώσετε. Δεν ξέρω αν το... να κερδίσετε σε ένα διαγωνισμό μια δραστηριότητα. Είναι τέτοια η διαδικασία τέλος πάντων αυτή της εβδομάδας. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί μου, όμορφες στιγμές με φίλους μπορείτε να περάσετε κατά κύριο λόγο, ενώ το πέρασμα της Αφροδίτης σας κάνει το κέντρο της ερωτικής προσοχής. Αρκετοί θα πέσουν στη γοητεία σας και εσείς δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Σκορπιοί, αρκετές ευκαιρίες έρχονται προς το μέρος σας, ευκαιρίες που αφορούν, τώρα θα μου πείτε, αυγουστιάτικο τα επαγγελματικά, και όμως στους σκορπιούς αυγουστιάτικα τα επαγγελματικά αποκτούν ένα διαφορετικό ενδιαφέρον. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα ωστόσο θα αποφασίσετε ότι πρέπει να δώσετε και λίγο περισσότερη φροντίδα στον εαυτό σας, προσέχοντας τη διατροφή, προσέχοντας την υγεία, γενικότερα φροντίζοντας τομείς που το έχουν ανάγκη. Πάμε στους τοξότες, τοξοτάκια. Μακρινό ταξίδι θέλετε να κάνετε, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι στον Άρη, στην Αφροδίτη που θέλετε να πάτε εσείς. Ένα μακρινό ταξίδι θέλετε να κάνετε και το σχεδιάζετε, και είναι πολύ πιθανό αυτό το ταξίδι να μην έχει να κάνει με σύντροφο, να μην έχει να κάνει με οικογένεια, αλλά να είναι ξεκάθαρα με φίλους. Εγώ καιρή, ο ήλιος και ο Δίας σας δίνουν γενικότερα απλόχερα κάποια δώρα αυτή την περίοδο, ενώ από την άλλη πλευρά και η Αφροδίτη ενισχύει από τη νέα της θέση το κομμάτι των επαγγελματικών και σας δίνει καλύτερα αμοιβόμενες ευκαιρίες. Υδροχόοι, Οι σχέσεις είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί και το πώς θα καταφέρετε να τις ισχυροποιήσετε, τουλάχιστον αυτές που σας ενδιαφέρουν. Αν είσαστε σε σχέση, είναι πάρα πολύ πιθανό να νιώσετε πως ξανανιώνει. Και ολοκληρώνουμε με τους ηχθείες. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ενδεχομένως για να εξελιχθείτε στη δουλειά σας, να πάρετε μια προαγωγή ή να αλλάξετε εργασία πηγαίνοντας σε κάτι το οποίο θα σας ωφελήσει πολύ περισσότερο. Okay.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται. Έτσι να πάρουμε και εμείς εδώ μια ανάσα. Τη χρειαζόμαστε, την ακούτε ότι τη χρειαζόμαστε την ανάσα. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Είναι αυτό το καλοκαίρι, έτσι. Το καλοκαίρι πάντοτε είναι...
1: Το μυαλό φεύγει λίγο.
0: Φεύγει πολύ. Φεύγει πολύ, όχι λίγο, θα έλεγα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτηρές Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Και όπως έχουμε πει, ζητάμε, αν έχετε κι εσείς έτσι τη χαρά, να μας στείλετε βιντεάκι από εκεί πέρα που μας ακούτε.
1: Μωρή, όπως το κάναμε και πέρυσι.
0: Παγιδεύοντας. Τι εννοείς, παγιδεύοντας? Δηλαδή είναι κακό να σου στείλει ο άλλος, σου ακούω από την τάδε παραλία. Να, εδώ είμαι.
1: Βρε, δεν ξέρεις μέσα πού σε ακούει και τι κάνει την ώρα που σε ακούει.
0: Δεν πειράζει, άμα θέλει να το στείλει το βίντεο, θα το στείλει.
1: Θα το στείλει.
0: Άμα θέλει, θα το στείλει. Άμα δεν θέλει, θα το στείλει. Λοιπόν. Επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά. Προσπαθώ να συγκρατηθώ.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ικτεοπιερίας.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
7: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20, το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here. Στο Radio City 102,8.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνει.

0: μαζί μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλώς ορίσατε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ. 3 Αυγούστου σήμερα. Να το θυμίσουμε και αυτό. Για όσους είναι τσακωμένοι με το ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε. Δεν τα έχουμε πει. Σαββατοκύριακο.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Έτσι είμαστε στο πιο ζεστό κομμάτι του καλοκαιριού, θα έλεγα. Από όλες τις απόψεις. Βιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, 3 Αυγούστου, το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτιο. 1951 ιδρύεται η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά με πρωτοβουλία τον Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπη και Μιχάλη Κυρκού. 1981 οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στον ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε μια δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. 1989 αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 34 επιβαίνοντες. 1996 η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Περνάει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 3 Αυγούστου.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Λοιπόν, η Ισπανία θα κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, ένα πολύ μεγάλο πείραμα ίσως θα λέγαμε. Έτσι, ίσως η μεγαλύτερη μελέτη του είδους της που υπάρχει πάνω στη γη μέχρι στιγμής, για τους τζογαδόρους.
1: Α, κάτι πήρε το μάτι.
0: 10.000 εθελοντές τζογαδόροι και 4 χρόνια που θα γίνει αυτή η έρευνα, σε 4 χρόνια μέσα. Θα τους δίνουν κάθε μήνα ένα προκαθορισμένο ποσό για να παίζουν. Έτσι. Λοιπόν, και από εκεί θα αντλούν πληροφορίες για το πώς αντιδρούν στις νίκες, πώς αντιδρούν στις ήττες, πώς ρισκάρουν.
1: Αυτής της έρευνας, ποιος
0: πώς
1: είναι.
0: Ρισκάρουν. Η συμπεριφορά γύρω από το τζόγο. Αυτό είναι ο σκοπός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάνω μία έρευνα γιατί θέλω να ανακαλύψω κάτι ώστε να το χρησιμοποιήσω.
0: Η συμπεριφορά του ενδιαφέρει. Η συμπεριφορά γύρω από το τζόγο. Αυτό είναι ο σκοπός.
1: Για να περιοριστεί ο τζόγος.
0: Όχι. Γιατί να περιοριστεί ο τζόγος, βγαίνουν τόσα λεφτά.
1: Που δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ρωτάω.
0: Άμα μπεις σε ένα καζίνο κανονικό, όχι ιντερνετικό, θα δεις πώς αντιδράει ο κόσμος.
1: Διάβαζα κάποια στιγμή κάπου ότι είμαστε εν αναμονή, τώρα δεν ξέρω αν έχει βγει η απόφαση, ενός δικαστηρίου σε ευρωπαϊκή πόλη ως προς το τζόγο και ως προς τις εταιρείες τζόγου που θα ενδεχομένως θα απαγόρευε τη διαφήμισή τους.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Και αυτό αυτομάτως, εάν αποκτούσε συνολική ευρωπαϊκή εφαρμογή, θα επηρέαζε πάρα πολλά, διότι πλέον οι αθλητικές διοργανώσεις έχουν όλες χορηγούς εταιρείες στοιχημάτων.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Δηλαδή θα είχε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε περίπτωση
0: που... Και ομάδες έχουν χορηγούς,
1: ναι. Που επεκτηνόταν αυτό, ναι, ναι.
0: Και ομάδες έχουν χορηγούς.
1: Δεν θα είχες, ας πούμε... Όλα αυτά, μέχρι και κύπελα έχουν ονομασίες χορηγών. Οπότε θα αλλάζανε πολλά. Δεν νομίζω να περάσει, αλλά σου λέω τώρα. Τσάνια, τσουάνεν, νεντόμ, κέιμ, νεντόμ.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα.
1: Αν για κάποιο λόγο...
0: Η πρώτη Δευτέρα του Αυγούστου είναι αυτή.
1: Αν για κάποιο λόγο αυγουστιάτικα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Δεν κάνετε επίσης διακοπές.
1: Για κάποιο λόγο. Να κάνουν διακοπές, να έχουν έρθει στα μέρη μας και να θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Συμβαίνουν και αυτά. Εμείς εδώ είμαστε, δηλαδή στα social θα μας βρείτε. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες για να μας στείλετε μηνύματα, αιτήματα, φιλίες και γενικά να μοιραστείτε πράγματα μαζί μας. Εμείς εδώ είμαστε.
0: Επιστρέφουμε.

στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο, 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
4: Στον αγώνα της ποιότητας. Δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm.

Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνει

0: ολόκληρο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για διαφημίσεις. Είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα Δευτέρα. Είναι 3 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλές διακοπές.
2: Καλή
1: εβδομάδα. Το πούμε και αυτό. Και καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές.
2: Ναι, καλώς μας ήρθατε.
1: Στα μέρη μας. Βιβαλίκος μας και δραμάτους εδώ καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έχουμε νέα από το διάστημα.
2: 3 Αυγούστου.
1: Κάθε Δευτέρα.
2: Κάθε Δευτέρα έχουμε. Λοιπόν...
1: Είναι αυτό με τη ζέστη, ξέρεις, μερικές φορές.
2: Σας έχω πει
1: να ανοίγετε air condition.
2: Δε φταίω όμως, γιατί αυτό που θα σου διαβάσω είναι πολύ συναρπαστικό. Έχουμε ξανασυζητήσει
1: το διάστημα είναι γενικά
2: πώς μπορεί κάτι να μυρίζει στο διάστημα, πώς μπορεί να... Τι αίσθηση μπορεί να σου αφήνει.
1: Μασχαλίλα, ξέρω κι εγώ.
2: Πώς μυρίζει ο γαλαξίας μας.
1: Τώρα δεν θέλεις να ακούσεις πώς μυρίζει.
2: Σαν ρούμι, μούρα και αλκοόλ. Παιδιά, ο γαλαξίας μας παρτάρει και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Και εμείς δεν είμαστε στο πάρτι. Εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Μια σχετική...
1: Συγγνώμη, ποιος έβγαλε μύτη.
2: Μια σχετική επιστημονική έρευνα.
1: Ποιος έβγαλε μύτη και μύριζε το γαλαξία.
2: Άκου τώρα. Μια επιστημονική έρευνα που έγινε στο κέντρο του γαλαξία μας ανακάλυψε μια χημική ουσία γνωστή ως μυρμικικός εθυλεστέρας που μυρίζει, λέει, σαν μούρι και ρούμι. Σαν μούρα και ρούμι, μούρι. Σαν μούρα και ρούμι.
1: Πες το έτσι.
2: Το διαβάζω, δεν το πείτε έτσι.
1: Μα πραγματικά, πες το έτσι, δηλαδή τώρα το εξήγησε.
2: Και ανακάλυψαν ότι περιλαμβάνει τόσο πολύ εθανόλη που θα μπορούσε να εφοδιάζει κάθε άνθρωπο στον πλανήτη με 300.000 μπύρες τη μέρα. Για τα επόμενα δισεκατομμύρια χρόνια, παιδιά. Ο γαλαξίας μας τα πίνει σταθερά, δεν είναι.
1: Όχι τίποτα άλλο, μας βλέπει και εμάς. Σας έχω σε ένα ωραίο περιβάλλον, μας λέει. Στη γη, σας έχω τόσο πιωτό και εσείς κάθεστε και κάνετε πολέμους, ας πούμε.
2: Μα ναι, δηλαδή δεν βγάζει άκρη.
1: Με τους ανθρώπους.
2: Μ' αρέσει η μυρωδιά πάντως του μούρου.
1: Μούρ.
2: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα.
1: Μην το συνεχίζεις.
2: Τραγούδι.

0: Έχουμε εδώ διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Να σας μιλήσω περισσότερο για το περπάτημα. Έτσι, είναι της μοδός τα τελευταία χρόνια.
1: Θα πάρουμε ειδικά,
0: νομίζω ειδικά από το COVID και μετά. Έτσι, το περπάτημα έχει μείνει σε πολλούς έτσι. Ένα σπορ, ξέρω και εγώ, οτιδήποτε, δεν το είχαν στο πρόγραμμά τους, αλλά επειδή σου επέτρεπαν να περπατάς, έτσι δεν ξέρω αν θυμάσαι, απαγορευόταν να κάτσεις κάπου, έπρεπε να περπατάς μόνο.
1: Ναι.
0: Βόλτα το σκύλο έξω, ξέρω και εγώ, περπατάς. Γενικά, άθλημα, τι άθλημα να κάνεις. Λοιπόν, έχουμε αυτό το που βάζουμε στο χέρι πολύ, όχι εγώ, αλλά πολλοί το κάνουν αυτό, που βάζουν και μετά τα βήματα στο κινητό, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, αυτά τα 10.000 βήματα τα οποία λένε ότι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα, δεν είναι καθόλου επιστημονική άποψη και δεν έχει έρθει καθόλου από επιστήμονα αυτό, παιδιά. Να ξέρετε, εάν μάθετε από πού έχει έρθει, θα μείνετε, ας πούμε, κόκαλο. Μιλάμε για διαφημιστικό τρίκ, διαφημιστικό κομμάτι, το οποίο ξεκίνησε από την Ιαπωνία του 1960. Ότι αν κάνετε 10.000 βήματα την ημέρα, είναι όλα καλύτερα για τον άνθρωπο. Λοιπόν, τι ισχύει τώρα από επιστημονικής πλευράς, έτσι, σου λένε για τα 4 με 5.000 βήματα, σου λένε οι επιστήμονες, ότι μειώνουν τη θνησιμότητα, έτσι, 7 με 8.000 βελτιώνεις την κατάσταση της καρδιάς σου και του αναπνευστικού, και 10.000 βήματα έχουμε μείωση της... Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί ξέρεις τι έχω πάρει τώρα.
1: Είναι η ηλικία που δεν μπορείς να διαβάσεις κοντά, δεν μπορείς να διαβάσεις μακριά, δεν μπορείς να διαβάσεις γενικά.
0: Καθόλου. Είναι μείωση της, της καρδιάς, ότι έχεις λιγότερες πιθανότητες να πάθεις καρδιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, πώς το ακούτε αυτό. Δηλαδή τα 10.000 βήματα δεν το έχουν πει οι επιστήμονες. Αυτό είναι το νόημα. Το έχει πει μια διαφήμιση στην Ιαπωνία το 1960. Δεν έχει επιστημονική βάση. Εσύ πόσα βήματα κάνεις την ημέρα,
1: Εύη? Δεν έχω βάλει να μετράω τα βήματα.
0: Ειδικά άνθρωποι που είναι με καθιστική δουλειά, πρέπει να τα κάνουν, ναι, αυτά. Βγαίνεις σαν την τρελή να περπατήσεις, έστω κάποια στιγμή το βράδυ, ρε παιδί μου.
1: Σαν την τρελή βγαίνω τέλος, αλλά ναι, το να περπατήσω. Εντάξει, κοίτα, πάω να σταθερά πεις, κάθε
0: βράδυ. Θα περπατήσω μισή ώρα, ξέρω κι εγώ.
1: Κάθε βράδυ θα πάω σταθερά βόλτα το σκύλο μου.
0: Αυτό,
1: αλλά δεν ξέρω πόση ώρα ή πόσα βήματα είναι αυτό. Ναι.

0: πάμε σε διάλειμμα. Ακόμα ένα διάλειμμα έρχεται.
1: Πώς μου τα λέτε έτσι, κύριε Κατραμάδο, με υποχρεώνετε.
0: Για να μπορέσουμε να βάλουμε κάτι στην τσέπη, παιδί μου. Γι' αυτό και επιστρέφουμε εδώ.
1: Να πει κάτι στο στοματάκι μας, ρε παιδί.
0: Τώρα αυτό γιατί το λες. Αυτό με το στόμα γιατί το
1: θέλεις.
0: Γιατί ήθελες και το έπες. Α, και
1: να
0: αυτό γιατί το λες.
1: Να πιούμε κάτι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Το έχει κάνει χειρότερο, δεν το σταματάει.
1: Μπορώ να το κάνω και πολύ χειρότερο.
0: Να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αν μ'αφήσεις να συνεχίσω.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, με λατινικούς χαρακτήρες. Μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει δύο όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Από το 1977

συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

0: Τελευταίο 20 λεπτό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλό μήνα, γιατί είναι 3 Αυγούστου σήμερα. Έτσι, είναι έτσι, το καλύτερο κομμάτι των διακοπών, θα έλεγα, εκεί που κάνουν οι περισσότεροι. Αν όχι το καλύτερο. Έτσι, από εδώ και πέρα.
1: Okay, το λες.
0: Από εδώ και πέρα, από τώρα μέχρι και τις 20-25 Αυγούστου είναι το peak, θα λέγαμε. Έτσι, επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάσημα συνέχεια.
1: Έτσι, βεβαίως,
0: έχουμε εξαπλωθεί τώρα με τη φαντασία μας και παρέα με τον Elon Musk που έχει τα φράγκα. Και πηγαίνουμε Άρη, έτσι, στρίβουμε. Έτσι, πηγαίνουμε Κρόνο, μετά Αφροδίτη, λοιπόν, δεν ξέρω εγώ. Πού θα πάει αυτό.
1: Θα θέσω ένα ερώτημα,
0: ναι, ναι,
1: στον Κοσμά. Κοσμά, πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει σεξ στο διάστημα?
0: Δεν θα γίνει. Τι κάνουμε δηλαδή? Εδώ θέλεις 6 με 8 μήνες από τη γη να φτάσεις στον Άρη. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: ξεκινήσαμε 2, καταλήξαμε 4. Ήρθαν δίδυμα.
1: Οι αστροναύτες όλοι λένε ότι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής κάτι.
0: Όχι, καλή.
1: Και δεν υπάρχει και ιδιωτικότητα. Δηλαδή, αν είχε γίνει κάτι, θα το είχαν δει.
0: Θα το βλέπανε από τις κάμερες όλοι.
1: Ή από τις κάμερες, ή αυτοί που υπάρχουν μέσα στο...
0: Δωμάτιο σεξ, γιατί δεν έχουν κάνει σε ολόκληρο το διαστημικό σταθμό?
1: Λοιπόν,
0: βύχη. Έτσι, τώρα δηλαδή θέλει να μας δείξει στον αέρα.
1: Ποιο είναι?
0: Δημοσίως θέλει να μας δείξει ότι είναι, ξέρεις, μαζεμένη.
1: Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα ενός τέτοιου εγχειρήματος? Η έλλειψη βαρύτητας.
0: Εντάξει, okay.
1: Γιατί η έλλειψη βαρύτητας καθιστά το συγχρονισμό δύο σωμάτων εξαιρετικά δύσκολο. Χωρίς τρόπο πρόσδεσης, δηλαδή μόνο αν τους δέσεις με κάποιο τρόπο μαζί, εάν, οι αστροναύτες...
0: Εάν ο ένας κάθεται ακούνητος, η μία δηλαδή βασικά, που θα γίνει δουλίτσα.
1: Οι αστροναύτες θα αποθούνταν μεταξύ τους και θα άρχιζαν να αιωρούνται χωριστά. Μία...
0: Δεν ξέρουν από σεξ το διάστημα.
1: Μία αστροναύτης παρομοίασε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι σαν να... Έχεις καταδυθεί σε πισίνα και να προσπαθείς να συνευρεθείς με τον άνθρωπό σου κάτω από το νερό της πισίνας.
0: Εντάξει, άμα μπορώ και να αναπνέω, γιατί όχι. Μπορώ να συνευρεθώ και κάτω από τα πλακάκια. Έχω πρόβλημα της πισίνας.
1: Οπότε, για να γίνει κάτι τέτοιο, μάλλον θα πρέπει πρώτα να κάνουν μια εξάσκηση σε πισίνες.
0: Ναι, μπορεί και αυτό.
1: Τι και να μετά πω, να το δοκιμάσουν στο διάστημα.
0: Μπορεί και αυτό. Αλλά άμα τους έρθει, γιατί να μην το κάνουν? Έχεις εξαιρεθεί.
1: Άμα δεν μπορούνε.
0: Θα μπορέσουν. Βρίσκει τρόπο.
1: Μπορεί
0: ο
1: να μην μπορούν να βρεθούν, παιδί μου.
0: Μπορεί και όμως και να μπορούν.
1: Μπορεί να πλησιάζουν και να διώχνουν ένα τον άλλο με το.
0: Μπορεί όμως και να μην διώχνουν ένα τον άλλον. Να το σπρώχνει έτσι με λίγη δύναμη, όχι πολύ, γιατί δεν υπάρχει βαρύτητα, και να έρχεται κοντά του.
1: Το άλλο πιθανό πρόβλημα, mm-hmm, είναι ότι επειδή επηρεάζεται η κυκλοφορία του αίματος στο διάστημα, είναι πιθανό ο άντρας να μην μπορεί να ανέβει επίπεδο για να λειτουργήσει.
0: Εγώ τα βλέπω όλα αισιόδοξα. Μπορεί να γίνει το συμπούρμπουλο εκεί πάνω. Αρκεί να το θέλεις. Έτσι, θα συνωμοτήσει το σύμπαν.
1: Τον Κοσμά.
0: Θα συνωμοτήσει το σύμπαν και είμαστε και πιο κοντά στο σύμπαν.
1: Θα στείλουμε τον Κοσμά που είναι πρόθυμος.
0: Όχι, όχι. Καθόλου δεν θέλω και πάνω να πάω ποτέ.

0: Κάθε καλοκαίρι έχουμε διάφορες συναυλίες που συμβαίνουν, έτσι. Δεν μιλάω για τους Έλληνες, δεν μιλάω επίσης για τα πανηγύρια, έτσι. Μιλάω για συναυλίες ξένων καλλιτεχνών.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ρωτήθηκαν οι Έλληνες, έτσι, ποιες συναυλίες θέλουν να δουν ένα από τα ερχόμενα καλοκαίρια, εν πάση περιπτώσει, ή εν πάση περιπτώσει τις χρονιές, ας το πούμε έτσι. Και έχουμε ονόματα μετά από αυτή την ερώτηση. Dua Lipa είναι μες στη λίστα. Bad Bunny.
1: Ναι.
0: Όχι ο Bugs Bunny.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Eminem. Επίσης, η Celine Dion που ήταν να έρθει και μετά αρρώστησε και δεν ήρθε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δουν τη Celine Dion. Λοιπόν, επίσης ο Kendrick Lamar, The Weeknd, Taylor Swift.
1: Λογικό.
0: Tame Impala, Billie Eilish και Oasis. Αυτά είναι τα ονόματα τα οποία έτσι είναι στη λίστα, στην πρώτη δεκάδα, ας πούμε, αυτών που είναι να έρθουν στη χώρα μας για συναυλίες. Ή ποιους θέλεις από αυτούς? Για βάλε, για πες μας εσύ, παιδί μου.
1: Κοίτα, εγώ μια συναυλία που ήθελα να γίνει στην Ελλάδα έγινε.
0: Εμείς από μιλάμε για αυτά τα ονόματα.
1: Από αυτούς.
0: Από αυτούς. Είναι τα ονόματα που θέλει περισσότερο ο κόσμος, σου λέει.
1: Μάλλον ο Weekend.
0: Και εγώ το ίδιο, εκεί ήμουνα. Τι λες, αρχίζω και συμφωνούμε σε μερικά πράγματα. Είναι
1: τρομακτικό.
0: Είναι τρομακτικό. Λέω, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Δεν μου κάνει κλικ κάτι άλλο. Έτσι, με την Billie Eilish θα κοιμηθώ. Επίσης, δεν το κόβω για συναυλία. Δεν ξέρω. Αυτό, ναι, μόνο The Weekend. Θα έλεγα. Είναι ηλικία. Τι να το πω. Δεν ξέρω.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Τώρα εδώ στο στούντιο συζητάμε για τις συναυλίες που λέγαμε εδώ και τα πρόσωπα των συναυλιών.
1: Τις συναυλίες που θέλουμε να πάμε. Έτσι. Και δεν βγαίνουμε. Έτσι, αυτά έτσι. Τα γνωστά.
0: Που υπάρχουν,
1: τα,
0: αλλά δεν τις βλέπουμε με κι άλλοι και όλα αυτά τα ωραία. Έτσι.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο σε 22 ρίτσες από τώρα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε αύριο εδώ.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Κι όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου.

0: coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με το καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέρειες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: 2 στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλέ, ακόμη εδώ.
2: Ακόμα εδώ.
1: Και πού είσαι ακόμα που λέμε.
2: Μην το συζητάς καθόλου, μην το
1: λες. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
2: Για πες.
1: Επειδή το λέει και η επιστήμη, ναι, μέσα από μελέτες.
2: Α, το λέει.
1: Ότι οι καλύτερες διακοπές είναι οι χειμερινές, παιδί μου.
2: Έτσι λέει η επιστήμη.
1: Ναι, έτσι.
2: Η επιστήμη διαβάζεις, Ηλία. Ειλικρινά σου μιλάω.
1: Μια κυρία η οποία μένει απέναντι και τη λένε.
2: Εντάξει, να τη πει τη κυρία να πάει εκείνη διακοπές.
1: Καλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ.
2: Εδώ είμαστε.
1: Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου.
2: Είναι.
1: Καλό μήνα να πούμε, έστω και ετεροχρονισμένα.
2: Να πούμε.
1: Λοιπόν, γεια σας παιδιά, δύο στην τιμή του ενός. Ξεκινάμε και αυτό το πενθήμερο μαζί. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα. Και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, Βασίλεια Πέτρου.
1: Πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή τη εβδομάδα θα βάλουμε ακόμα περισσότερες μουσικές ενότητες.
1: Με απειλείς?
0: Όχι. Α. Και αυτό γιατί? Γιατί εντάξει ρε παιδί μου,
1: εμάς θέλουν να ακούνε τραγούδια, θέλουν.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εγκαινιάζουμε λοιπόν από σήμερα άλλη μία μουσική ενότητα, τραγούδια του καλοκαιριού.
1: Εντάξει. Ωραία τραγούδια του καλοκαιριού.
0: Ναι, και μάλιστα με στοιχεία, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Α, και με στοιχεία.
0: Είναι τα τραγούδια που σύμφωνα με το Billboard έχουν κάνει τα περισσότερα streaming.
1: Α, τα μισά δεν θα τα ξέρω. Πάλι θα μου μάθεις κάτι.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Πάμε.
0: Choosing Texas.
1: Ωραία.
0: Είναι ένα τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδίστριας της country, της Ella Langley.
1: Okay.
0: Σκίζει νούμερο ένα στο Billboard.
1: Σκίζει στο Billboard.
0: Παρένθεση, έχει γίνει φοβερή στροφή στην country.
1: Πού?
0: Παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως,
0: ναι.
1: Ακούω.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό μας έλειπε τώρα, να ακούμε και τα λαϊκά, τα δημοτικά τραγούδια της Αμερικής είναι η πόλη.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 25.
1: Ναι.
0: Το κύριο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ της Dandelion.
1: Ωραία.
0: Το οποίο κυκλοφόρησε όμως σαν άλμπουμ ολοκληρωμένο το 2026.
1: Α, είναι πρόσφατο.
0: Έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 1 του Billboard 200 για τα άλμπουμς.
1: Ωραία.
0: Και πρώτο ήταν το Choosing Texas. Το τραγούδι αυτό,
1: αυτό
0: το οποίο έφτασε νούμερο 1 εκεί στο Hot 100, παραμένοντας παρακαλώ πάρα πολύ στην κορυφή για 11 μη συνεχόμενες, αλλά παρόλα αυτά 11 εβδομάδες, και έτσι έκανε τη Langley, πρόσεξε, την πρώτη γυναίκα καλλιτέχνη που ταυτόχρονα βρέθηκε στην κορυφή των charts και στα albums και στα singles.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Πάμε. Τι να ακούσουμε, πρέπει να πούμε πρώτα κάτι άλλο.
1: Να ακούσουμε αυτό που θες να πεις.
0: Α, μπράβο. Να πούμε για τις σχολές ΙΕΚΑΛΦΑ, έτσι.
1: Α,
0: είναι.
1: Το έχω, περίμενε.
0: Για πες.
1: Και προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Mm-hmm.
1: Το τονίζω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ταυτόχρονα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να κλείσουμε επίσκεψη ή να μάθουμε ό,τι χρειάζεται να ξέρουμε για αυτό το θέμα στο 210-5279-500 για την Αθήνα,
0: 210-9640-117 για την Γλυφάδα,
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalfa.gr.
0: Και πάμε τώρα στην αγαπημένη

0: αυτό είναι αγάπη μου.
1: Ναι.
0: Άμα έχεις φίλους, έχεις φίλους.
1: Αυτό. Εμένα. Σοκολατάκια στην καλύτερη.
0: Για όνομα του Θεού. Ο Μπόνο λέει χάρισε αμάξι στην Πενέλοπε Κρούζ.
1: Πρώτα απ' όλα, τι σχέση έχει ο Χαβιέ Μπαρδέμ αυτό, να κάνουμε με ένα φούκι έτσι επί τόπου.
0: Δεν ξέρω αν το εγκρίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Και δεν ξέρω αν το ξέρει, πώς το μάθει από εμάς.
0: Υπάρχει ένα αλλά σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι.
0: Γιατί η Πενέλοπε έχει αμαξοφοβία.
1: Άσε με τώρα.
0: Ναι, και μάλιστα να σου πω είναι σοβαρό.
1: Ή με ταράζεις με τα πόδια, πάει παντού.
0: Όχι, δεν οδηγεί αυτή.
1: Α, αυτό
0: είναι. Διότι η αδερφή της είχε πάθει ένα πολύ άσχημο ατύχημα.
1: Τώρα χωριέ πλάκα, αυτό είναι σοκ, έτσι.
0: Με το
1: πραγματικά.
0: Αυτοκίνητο. Και από τότε της έχει δημιουργηθεί ένα κάτι. Δεν
1: ένα
0: θέλει,
1: καλύνα,
0: δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Μπόνο, έτσι, της χάρισε ένα αυτοκίνητο και μάλιστα τέλος πάντων.
1: Σκέφτεται να πάρει και δίπλωμα η
0: Ναι, σου λέει, αφού τώρα μου το έκανε που μου το έκανε το δώρο το παλικάρι, ένα, μην τον προσβάλλω.
1: Πρόσεξε, δημιουργούμε με ένα φούκι, σου ξαναλέω.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έχει άντρα να τη πάρει αυτοκίνητο να τη φύγει ο φόβος, τον Μπόνο, περίμενε.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, θα το ελέγξω.
0: Πάντως το Μουντιάλ μαζί ήτανε.
1: Ήτανε. Εντάξει. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τη μέρα, τη νύχτα δεν ξέρουμε. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρουμε. Δεν παίρνουμε

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ικτεοπιερίας.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο, 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Μάρμαρα, Γρανίτες, Τζάκια, Μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Καλωσορίσατε επιβαλίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
11: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
12: Everyone has a different opinion for what music is.
11: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
12: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
13: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό ο κύριος Γεωργακόπουλος έχει νεύρα.
1: Γι' αυτό και το λέει και η επιστήμη. Να πω κι εγώ κάτι επιστημονικό.
0: Όχι, κυρία επιστήμη, η επιστήμη γενικώς.
1: Η επιστήμη γενικώς.
0: Για πες.
1: Μια μελέτη του European College of Neuropsychopharmacology, είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό το λέω έτσι σπαστά, αποκάλυψε ότι τα μωρά που γεννιούνται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουν νεύρα.
0: Okay.
1: Είναι επιρρεπείς στις εναλλαγές της διάθεσης. Ενώ τα μωρά που γεννιούνται τους ψυχρούς μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτονοήτως είναι πιο cool.
0: Αυτός είναι γεννημένος Μάιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι
0: και
1: κάτι
0: έτσι
1: μεταξύ cool και σχιζοφρένειας.
0: Ναι, κοίταξε. Οι κανόνες έχουν τις εξαιρέσεις.
1: Βέβαια. Πάντως, επιστρέφω στην επιστήμη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι οι επιστήμονες που συμμετείχαν στη μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα δεν ξέρουν να μας πούν ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό. Αλλά υπάρχει η πίστη ότι οι νευροδιαβιβαστές όπως η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη που είναι οι ορμόνες της καλής διάθεσης ενδέχεται να επηρεάζονται από την εποχή του έτους κατά την οποία τα παιδιά γεννιούνται.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Όχι.
1: Γεννιούνται μέσα στη ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Νεύρα η μάνα.
0: Ναι.
1: Όλη την ημέρα σηκώνται το βράδυ, τη νύχτα το αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τσίτα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ζεσταίνονται και μέσα στην κοιλιά. Πόση άλλη επιστήμη θέλεις για να με πιστέψεις. Ειλικρινά δηλαδή, πιο πολύ δεν μπορώ να στο αναλύσω.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Τραγουδάκι.
1: Οκ. Okay.

0: Yeah, you're a demon, I feel it deep in my bones. But when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Λοιπόν, από σήμερα έχουμε καινούργια ενότητα επίσης.
2: Αυτό είναι.
1: Διότι μέχρι και την περασμένη Παρασκευή,
2: ναι,
1: επί πάρα πολλές εβδομάδες, λέγαμε στους αγαπημένους μας και τις αγαπημένες μας,
2: τι να κάνουν στο κάμπινγκ.
1: Όχι.
2: Τι,
1: τι να φάνε το βράδυ.
2: Α, τι να φάνε το βράδυ.
1: Το τι θα κάνουν στο κάμπινγκ, με συγχωρείς αγάπη μου, είναι δική τους υπόθεση.
2: Σωστό.
1: Σε παρακαλώ.
2: Καλά, έχουμε και εμείς κανένα δύο ιδέες. Γιατί το λες αυτό.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν εφαρμόζονται. Έτσι. Οι ιδέες αυτές. Αλλά τέλος πάντων. Σήμερα λοιπόν,
2: ναι,
1: θα ξεκινήσουμε να τους λέμε πώς να ξεκινάνε τη μέρα τους. Με breakfast.
2: Α, έτσι, μπράβο.
1: Και έχουμε ξεχάσει το ελληνικό breakfast, αγάπη μου.
2: Το οποίο είναι κοτζάμπ φαΐ, δεν είναι απλό breakfast.
1: Και ξέρεις πόσα ωραία breakfast
2: έχουμε.
1: Πληθυντικός.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε λοιπόν για σήμερα. Αυτό επίσης από το cantinamag.gr της Γιάννας Μπαλαφούτη.
2: Mm-hmm.
1: Ελληνικό breakfast, παιδιά, ντάκος για πρωινό.
2: Ντάκος για πρωινό. Ζήτω η Κρήτη.
1: Το κρυθαρένιο παξιμάδι,
2: ναι,
1: η όρημη ντομάτα, η ξινομιζήθρα ή το κατήκι δομοκού.
2: Ξινομιζήθρα δαγκωτό.
1: Με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο συνθέτουν ένα πρωινό που περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις ομάδες τροφίμων.
2: Αρκεί να μην το συνοδεύεις με καπουτσίνο, έτσι.
1: Έτσι. Mm. Μικρό μυστικό, τρίψτε ελαφρά την ντομάτα πάνω στο παξιμάδι και αφήστε το για 2 λεπτά να μουλιάσει λίγο.
2: Έτσι, να πάρει την ντοματίλα.
1: Φοβερό, ρε φίλε.
2: Τρομερό, μην το συζητάς. Ακόμα πιο φοβερό δε,
1: ναι,
2: είναι αν θέλεις να σπουδάσεις μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
1: Τι σχέση έχει με το breakfast αυτό?
2: Έχει σχέση με το σύνολο, ολιστικά θα το δεις.
1: Α,
2: είμαστε ωραίοι, είμαστε με το μαλλί έξαλλο.
1: Και
2: με το
1: μπρέφας
2: ξεκινά η μέρα.
1: Με τις σπουδές ξεκινάς τη ζωή σου.
2: Α, μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Ακόμα καλύτερη σύνδεση.
1: Για πες λοιπόν.
2: Λοιπόν, μπορούμε σήμερα να ασχοληθούμε με την εγγραφή μας,
1: mm-hmm,
2: στις ανώτερες σχολές Α στο 210-4120-714
1: ή στο 5279-500
2: ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή, παιδιά, το κλίμα δαγκώνει και είμαστε στον Αύγουστο, έτσι. Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, ο ήχος των τζιτζικιών, που είναι και επίκαιρα τώρα λόγω καλοκαιριού, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την πιο ζεστή εποχή του χρόνου, λειτουργώντας σαν μουσική υπόκριση του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί όμως τραγουδούν τα τζιτζίκια? Το χαρακτηριστικό τραγούδι του καλοκαιριού προέρχεται αποκλειστικά από τα αρσενικά τζιτζίκια. Σκοπός τους είναι να προσελκύσουν τα θηλυκά για ζευγάρωμα, με κάθε είδος να εκπέμπει σε διαφορετική συχνότητα για να αναγνωρίζεται από τον σωστό σύντροφο. Τα αρσενικά παράγουν τον νεκοφαντικό ήχο τους μέσω των τυμπανικών οργάνων. Δύο μεμβράνες στην κοιλιά τους δονούνται με ταχύτητα έως 500 φορές το δευτερόλεπτο, ενώ η κοιλιά λειτουργεί ως φυσικό ηχείο ενισχύοντας τον ήχο. Τα τζιτζίκια εμφανίζονται μόνο το καλοκαίρι, καθώς είναι ψυχρό αίμα και χρειάζονται υψηλές θερμοκρασίες για να ενεργοποιηθούν. Βγαίνουν μαζικά από το έδαφος όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει σταθερά τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου για να αναπαραχθούν. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους το περνούν κάτω από το έδαφος ως προνύμφες, τρεφόμενες με ρίζες δέντρων. Ως ενήλικα, ζουν μόνο λίγες εβδομάδες στην επιφάνεια, με αποκλειστικό σκοπό την αναπαραγωγή και τη συνέχιση του είδους. Και οι πληροφορίες έρχονται από το Η Εφημερίδα.
1: Δεν υπάρχει ωραιότερος καλοκαιρινός ήχος, ρε φίλε, από αυτό. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή πρεσνευτά και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδειξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια

0: σήμερα και για πάντα.
1: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
5: ACS τα πάντα παντού.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
9: How can I forget?
10: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγιάννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα.
1: Ναι. Όλη δική μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά, ξεκινώντας τον Αύγουστο παρέα.
1: Έτσι.
0: Δύο στην τιμή του ενός, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, στη δεύτερη ώρα για σήμερα και φυσικά δύο στην τιμή του ενός. Συμφέρει. Πάμε.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1996.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η κοπέλα πραγματικά ήταν αξιακάπητη.
1: Και ήταν και τόσο λιγερό κορμί και αξιολάτρευτη. Και πάρα πολύ ευγενική.
0: Μιλάμε για την Νίκη Μπακογιάννη, παιδιά, η οποία έσπασε το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εισύψος με 2-0-2. Και έτσι κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. 3/8/1996.
1: Και μάλιστα πέρασε στο βιβλίο του Guinness ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. Γιατί ήταν 1,70. Είναι 1,70 μόνο η Νίκη Μπακογιάννη. Και πήδηξε 2-2.
0: Μάλιστα. Πήδηξε 33 πόντους
1: πάνω από το ύψος της.
0: Μάλιστα. Σωστό. Για να σου πω όμως και κάτι άλλο τώρα,
1: ναι.
0: Το οποίο δεν έχει να κάνει με ρεκόρ, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
1: Για πες μου.
0: Θα σου πω ότι μπορεί κανείς να σπουδάσει βοηθός βρεφονιπιοκόμων και μην το παίρνετε, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρές και πολύ χρήσιμες οι σπουδές αυτές.
1: Και ειδικά για τις μαμάδες είναι πολύ χρήσιμες αυτές.
0: Γενικότερα και για τα μικρά.
1: Εκεί που αφήνεις τα παιδιά, εννοώ.
0: Έτσι, που θέλουν τη φροντίδα τους. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να σπουδάσετε βοηθή βρεφονιπιοκόμων στα ΙΕΚ Α.
1: Με εξειδίκευση.
0: Βεβαίως. Μπορείτε να πάρετε όλες τις πληροφορίες καλώντας το 210-5279-500 για Αθήνα.
1: 210-4120-714 για Πειραιά.
0: Ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: Αυτό έχει πολύ πλάκα.
1: Δεν έχει μόνο πλάκα, έχει και μία τρέλα.
0: Κι όμως ισχύει.
1: Αλήθεια το λες τώρα.
0: Βεβαίως, παιδί μου, ισχύει.
1: Ότι σου φαίνεται φυσιολογικό εσένα.
0: Αυτή την πάθανε πριν από 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σου λέει τώρα θα μείνουμε εμείς Χριστούγεννα χωρίς λαμπάκια.
1: Με την αμμουδιά. Αυτό είναι.
0: Έτσι. Μαγιόρκα λοιπόν πάμε. Και εκεί η Πάλμα λέει στολίζει από Ιούλιο για τα Χριστούγεννα.
1: Εντάξει, είναι τρελή αυτή η Ισπανία.
0: Μέσα σε καύσωνα 40 βαθμών. Και ενώ η Ισπανία δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες, στην Πάλμα de Mallorca συνεργεία ξεκίνησαν ήδη την υποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Προσέχουν για να έχουν.
0: Και αυτό έγινε γιατί έχει στόχο, λέει, να εξασφαλίσει ότι φέτος θα έχουμε και έγκαιρη οργάνωση ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Και θέλει να προλάβει καταστάσεις όταν η πόλη κινδύνευε να μείνει χωρίς την παρέλαση των τριών βασιλιάδων.
1: Α, είναι αυτή με τις σημαίες.
0: Μάλιστα, χριστουγεννιάτικα, πριν από 2 χρόνια, έτσι για τις φετινές γιορτές προβλέπεται επέκταση του στολισμού σε περισσότερες γειτονίες της πόλης, mm-hmm. που θα αρχίσει πολύ νωρίτερα.
1: Να το πούμε αυτό στους ελληνικούς Δήμους, να πάθουν καρδιακή προσβολή όλο το δημοτικό συμβούλιο.
0: Μα σε παρακαλώ πολύ τώρα, Αύγουστο μήνα και μου βάζεις χριστουγεννιάτικα δέντρα. Σε παρακαλώ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
4: Εδώ στο Radio City στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει 2 όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, αυτό είναι επίσης αστείο.
1: Δεν είναι, ισχύει όμως.
0: Ναι, αλλά είναι αστείο.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, έχουν αλλάξει οι εποχές.
0: Ναι.
1: Διότι το χρήμα πλέον το υπολογίζει διαφορετικά.
0: Το υπολογίζει
1: διαφορετικά.
0: Να πιάσει
1: περισσότερο τόπο.
0: Ναι, αλλά και αυτό. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι οι Αμερικανίδες τουρίστρες ότι το κάνουν στην Ευρώπη και υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό.
1: Και πρόσεξε να δεις, αρχίζει και επεκτείνεται και στις Ευρωπαίες αυτό.
0: Και κάτσε να δούμε για τι πράγμα μιλάμε.
1: Για πες.
0: Η νέα παγκόσμια τάση θέλει τους ταξιδιώτες να αλλάζουν συνήθεια με αντιλιακά ως σουβενίρ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το 2023 το Euronews, όλα ξεκινάνε από τα social, έτσι,
1: ναι,
0: ανέφερε ότι το TikTok είχε μετατρέψει τα γαλλικά φαρμακεία σε τουριστικά αξιοθέατα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι όλα τα reels από το TikTok συζητούσαν και δείχνανε γυναίκες οι οποίες μπαίναν σε γαλλικά φαρμακεία και μαζεύανε τα αντιλιακά λες και ήταν κουνούπια.
1: Ναι.
0: Τρία χρόνια μετά, τα περιοδικά μόδας χαρακτηρίζουν την επίσκεψη αυτή ως must. Όχι μόνο στη Γαλλία, γενικά.
1: Έτσι.
0: Η αντιλιακή κρέμα βρίσκεται πάντα στη λίστα, γιατί μιλάνε και οι επιστήμονες γι' αυτό και λένε ότι πρέπει να τη φοράμε χειμώνα, καλοκαίρι, άντρες, γυναίκες. Και τα πιο περιζήτητα προϊόντα έρχονται είτε από τη Μεσόγειο, είτε από την Ασία.
1: Μπράβο μας.
0: Δηλαδή,
1: ως Μεσόγειο.
0: Ναι, είτε τον Ειρηνικό. Μα. Γιατί όμως. Αυτό από πού ξεκίνησε. Οι Αμερικανοί ταξιδιώτες δεν έχουν τις ίδιες ποιότητες αντιλιακά όπως εμείς, διότι το FDA, ο δικός τους οργανισμός δηλαδή
1: φαρμάκων
0: δεν επιτρέπει τα προηγμένα φίλτρα UV. Αυτό σημαίνει ότι είτε τα βάζουν, είτε δεν τα βάζουν, το έγκαυμα το έχουν αγκαλιά. Οπότε σου λέει, αντί να γυρίσω κόκκινη,
1: έτσι είναι, αγάπη μου,
0: να γυρίσω με αντιλιακό.
1: Ας πάμε μια βόλτα, ας πούμε, μέχρι την Ελλάδα να πάρουμε και το
0: δεν
1: αντιλιακό.
0: Έχουμε εμείς εδώ ελληνικές εταιρείες
1: εξαιρετικές.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούνε.
1: Ναι. Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι όμως. Εντάξει, εγώ θέλω να παίρνω και ένα τσολιαδάκι.
0: Τσολιαδάκι, όταν λες να πάρεις ένα τσολιαδάκι.
1: Ή ένα παρθενώνα σε μικρό ομοίωμα.
0: Α, μάλιστα. Θα το πάρουν και
1: αυτό. Ή ένα τέλος πάντων τέτοιο μαγνητάκι ψυγείου με ένα ανεμόμυλο.
0: Θα το πάρουν και αυτό.
1: Ωραία.
0: Αλλά θα πάνε και αγκαλιά τα αντιλιακά.
1: Θα μπορούμε να δίνουμε με ένα τέτοιο και ένα αντιλιακό.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Ωραία.

0: ψάξε εσύ τώρα να βρεις, ας πούμε, Αύγουστο μήνα ψυκτικό. Μωρέ, και τους άλλους μήνες.
1: Και ηλεκτρολόγο.
0: Και
1: την πληγή.
0: Πάντων,
1: γιατί δεν μιλάς για την πληγή.
0: Ένα καλό, βέβαια. Και ένα καλό συνεργείο.
1: Ραντεβού. Έτσι. Να κλείσεις για το αυτοκίνητο.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, και πού θα πέσεις.
1: Σωστό.
0: Και αν ξέρει αυτός.
1: Ακόμα πιο σωστό.
0: Πού μπορεί να το μάθει, λοιπόν, για να γίνει πετυχημένος μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός.
1: Στις ανώτερες σχολές Α, εκεί που υπάρχουν σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο 210-41-27-14
1: 210-52-79-500
0: ή τέλος πάντων μπορείτε να κάνετε ένα κλικ στο www.iekalpha.gr και πάμε τώρα σε αυτό που αγαπάς πάρα πολύ.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, στην ενότητα του Summer Songs,
1: ναι,
0: της εισαγωγής, βάζουμε τα τραγούδια τα οποία σύμφωνα με το Billboard έχουν τα περισσότερα δισεκατομμύρια, θα λέγαμε.
1: Streaming. Ναι.
0: Εδώ λοιπόν θα βάλουμε τραγούδια τα οποία βάσει το Airplay, έτσι, ναι, είναι αυτά που ακούγονται περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτά μπορεί και να τα ξέρω. Για πες.
0: Λοιπόν, Teddy Swims.
1: Ναι.
0: You know Teddy Swims.
1: I know.
0: Και Bad Dreams.
1: Ωραίο.
0: Παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, κυκλοφόρησε Σεπτέμβριο του 24 το πρώτο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ του, I've Tried Everything But Therapy.
1: Καλός κι αυτός.
0: Έτσι. Ο πατέρας του τον μίλησε στη soul μουσική, δεν είναι τυχαίος.
1: Ναι.
0: Σε νεαρή ηλικία, ακούγοντας Marvin Gaye, Stevie Wonder και Al Green.
1: Μα.
0: Πάρα πολύ τον εκτιμώ. Το πραγματικό του όνομα, πρόσεξε, είναι Jaden Colling Dimmesdale.
1: Dimmesdale. Α, Dimmesdale.
0: Ναι. Πώς προκύπτει το Teddy Swims, το Swims, από το ακρονίμιο Someone Who Isn't Me Sometimes.
1: Καλό.
0: Έτσι.
1: Καλό.
0: Στις 8 Ιανουαρίου του 2025 ο Sims και η κοπέλα του Erase Wright ανακοίνωσαν ότι περίμεναν το πρώτο τους παιδί. 27 Ιουνίου ανακοίνωσαν τη γέννηση του γιού τους.
1: Να το ζήσει.
0: Πάμε λοιπόν. Έτσι, Teddy Swims, παιδιά, και έχουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, για πες τώρα, παιδί μου.
1: Τι έχουμε.
0: Τι έχουμε, Bad Dreams.
1: Bad Dreams, αυτό εννοούσες.
0: Ναι.

0: Ένα από τα τραγούδια που ακούγονται πάρα πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, έτσι. Και είναι καλό κομμάτι, ναι.
0: Ναι. Και αυτός καλός.
1: Μια χαρά είναι και αυτός.
0: Τελειώσαμε όμως.
1: Και πατέρας νέος. Τελειώσαμε. Ναι. Για σήμερα.
0: Για σήμερα,
1: Δευτέρα. Αρχή εβδομάδας.
0: Έτσι.
1: Αφού τα καταφέραμε.
0: Παιδιά, ήταν μαζί σας δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την

θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική, η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City. Stick around.

0: μας λησμονιούνται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: ACS, τα πάντα παντού.
2: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
3: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
0: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
0: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
6: How can I forget?
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με το καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέρειες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη λέβετε. Ελάτε.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτική διαδρομή.

0: ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
1: Και αυτό το weekend. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
2: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλεντζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Άγια Άννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Κοσοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο, 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει δύο όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
9: How can I forget?
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS, τα πάντα παντού.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυ

στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γύψος,

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού.

0: Tú.
1: Tú.
0: Tú.
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
0: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
2: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κατοικοί που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Άγια Άννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Κοσοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολύ

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Now. Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει 2 όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Τι εγγύηση συζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας.

0: Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με το καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέριες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Oh boy.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
3: Και αυτό το weekend
4: are the number one. The hits hot 40.
3: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: Άρχισε να χουντρέλαμε.
1: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
4: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
5: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλεντζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγιάννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολλές

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη λέβετε, ελάτε.
4: ACS τα πάντα παντού.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει 2 όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή,

0: Πυρηπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή.

0: είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με το καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέριες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Ζήνη. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
5: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
6: How can I forget?
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 3551.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστης Ασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Άγια Άννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χωσοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στο κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. One hit after another.

Frank Falla, Wait For You, και για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, δεν ξέρω εάν όντως περιμένετε, όχι ειδικά για μένα, αλλά για να ξεκινήσουμε τι άλλο, το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι με τα 100 πιο top κομμάτια από την διεθνή μουσική σκηνή, εδώ μέσα από το International Top 20 και το Media Inspector και φυσικά την IFPI. Κώστας Ιτόπλος στην παρέα σας και τούτη εδώ την εβδομάδα. Άρε ζέστες τρελές και παλαβές που λέει και ένας φίλος. Τι να κάνουμε κιόλας. Okay, είπαμε. Ιούλιος ο πιο καυτός μήνας της χρονιάς. Κατά τα άλλα όμως, κατά τα άλλα με λιγάλα. Θα είμαστε παρέα ένα ολόκληρο δίωρο. Και όπως είπα, είναι η πρώτη εβδομάδα που ξεκινάμε βεβαίως το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Πολλές επιτυχίες, πολλά τραγούδια τα οποία πλησιάζουν στην 20άδα, δεν μπαίνουν στην 20άδα, αλλά είναι πραγματικά πολύ κοντά. Και βεβαίως το πρώτο κομμάτι, το δεύτερο βασικά κατά σειρά που θα ακούσουμε και το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από έναν καλλιτέχνη που δεν θέλει πολλά σχόλια. Benson Boone, Beautiful Things.

Εμένα το έχω πει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Δεν το συζητώ, γίνει και ωραία συνεργασία. Εδώ από την Ελλάδα, Playmen Valeron, Touch Me με Κλαβδία, βέβαια, έτσι στα φωνητικά. Και να που φτάσαμε στο τέλος του πρώτου αφιερώματος, καθότι έχουμε στη συνέχεια να ακούσουμε τρίπλο Max, I Wanna Love You. Σας αγαπώ πολύ που ζεστάνε εδώ στην παρέα μου και ελπίζω να είμαστε και την άλλη εβδομάδα μαζί. Δεύτερη εβδομάδα από το αφιέρωμα που θα κρατήσει συνολικά 4 εβδομάδες, ένα μήνα, τα 100 πιο δυνατά κομμάτια τα οποία παίξανε από τη διεθνή μουσική σκηνή, από το International Media Inspector. Κώστας Ζητόπουλος ήταν στην παρέα σας. Καλοκαίρι, ζέστη, τρέλα. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί με τον ήλιο την άλλη εβδομάδα και πάλι.

θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγιάννα, Μούρος και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολλές ευχές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Ανοίξαμε Pizzas Market στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίρια καταστήματος, Σάββατο, 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Pizzas Market. Μαζί προχωράμε.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει 2 όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με τον καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέριες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστή.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.